0: βρέφο.
1: Ο πάνκο πατούνα.
0: Sí.
1: Pero
0: te, dice que intenté eso. Μα τράχα παπά, πίτος.

0: Παίρνει, α πούμε. Πανίπουρ. Τράει τι μπόρε να τι πει, τουριστέ και τα κόησα σου. Πα τι πει, μη χάσε κάρδι. Σε κάρδι με και δεν. Αλλά τι να.
1: Να βάλει μα πρίβο.
0: Καπέα. Τι κόνια καπέα κέντρο. Ατρακάνα χουβάλα στρατ. Περσόνα ατρακάνα χουβάλα στρατ. Βιάνε σωσί ο νόρι μαρουγά. Ομίσια αχουβάλα στρατ. Σε βλήσω σου έγα βλήσω. Βάλα στρατ. Σε κάπου La cavadiega su casa, tre sei ne home vistina preto, su cara tapalo, asa con arma di candere voce, vai in su cartero, placa te in su auto. Poi su nome stai tappato suavemente in spagnolo. Dopo che auto può ora portare altura di uscire, auto ora confiscato, lascia anche visita su mandato. Una cubata stata te chiedo?
1: Upa, da quattro.
0: Gabi, non è promettona da?
2: È promettona? Paffo.
0: Tre sei pademi, mi stai di gepa corda, mi stai di gepa...
1: Guarda, stanno d'accordo, il bagno non c'è. Luis, mi

Είστε λος πάγιος Μαρία Ισαβέλ Κοβαϊ, μου εσπισιαλμέντε πα να μην βάγπα πρόσπερος, να μην πισάβε νόμερ. Οκ, βάρα μικό μη τελεφό. Βασά νομίστε, αμ τα χωπή φασιός ομί και σα ομφερβάξ μη τα δάλουν το σα, αν το έτα σαλίδιν αίρε, προ νορμάλ μη τιέ εμάικ σερά, προ την πιά, βασά βατα πριμιέ ενώ ασέρα. Σόρι πισέινο. Οκ, δες λαγανός βάι εσαλούδωση. Non mi va a cacchina. E la vai specialmente per John, qua più di me, cantica. E John, felice a noce, papo, deseando per turcos bon. E torno sfiologiente, no. La che non sbaglio.